Hold up.

0: ακούτε Radio Tricala.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Η DJ Στρίκαλα θα ανεβάσει.

και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71 400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.

Entendi.

0: Καλύτερο ράδιο της πόλης.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκι Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου πισέρ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Ατλάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Ακούτε, Radio Tricolor.

I'm here tonight.

about everything. Just have a good time here tonight.

Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε. Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71 400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Μουσική. Πολύ μουσική. Και όλα τα αστέρια παίζουν εδώ.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Πάρε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

All right, first of all, learn how to.

0: Καλύτερο ράδιο της πόλης.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
2: Καλύτερο ράδιο της πόλης.

0: Gentlemen in the mix.
1: Πληκτρολόγησες. Συνδέθηκες. Το καλύτερο ράδιο της πόλης.
2: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
3: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
2: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
3: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
2: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
3: και στο Εβάκι 698 717 2878.
2: Η DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
3: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
4: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.

0: Ακούτε Radio Tricala.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκη 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε. Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Ελλάδα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.

Shady.

0: Μουσική. Πολύ μουσική. Και όλα τα αστέρια παίζουν εδώ.
1: Παίζουν εδώ.
0: Μπες και άκου.
2: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
3: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
2: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
3: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
2: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
3: και στο Εβάκι 698 717 2878.
2: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
3: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
4: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους.
5: Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Πληκτρολόγησες. Συνδέθηκες. Το καλύτερο ράδιο της πόλης.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Ευάκη 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Ευάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Πάρε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα βγω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.

0: Ακούτε Radio Tricala.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Μιράντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Radio Τρίκαλα.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

No.

I do crazy things at night.

0: Ακούτε Radio Tricala.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Ατλάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Πάρε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Πληκτρολόγησες. Συνδέθηκες. Το καλύτερο ράδιο της πόλης.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Ευάκη 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Ευάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: Alright, number 4. Learn how to sleep.
1: No.
0: This is not good.

0: Πληκτρολόγησες. Συνδέθηκες. Το καλύτερο ράδιο της πόλης.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Ευάκη 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Ευάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Gentlemen in the mix.
1: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους.
2: Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Μιράντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Πάρε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
2: Καλύτερο ράδιο της πόλης.

0: Μουσική. Πολύ μουσική. Και όλα τα αστέρια παίζουν εδώ.
1: Παίζουν εδώ.
0: Μπες και άκου.
2: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
3: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
2: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
3: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
2: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
3: και στο Εβάκι 698 717 2878.
2: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
3: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
4: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Τα Βιολάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα βγω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Πληκτρολόγησες. Συνδέθηκες. Το καλύτερο ράδιο της πόλης.

Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Ατλάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431 071 400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μα.

0: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους.
1: Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Πληκτρολόγησες. Συνδέθηκες. Το καλύτερο ράδιο της πόλης.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση

0: επιμέλειες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Σιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
1: Ακόητε. Radio Tricala.

0: Μουσική. Πολύ μουσική. Και όλα τα αστέρια παίζουν εδώ.
1: Παίζουν εδώ.
0: Μπες και άκου.
2: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
3: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
2: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
3: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
2: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
3: και στο Εβάκι 698 717 2878.
2: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
3: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
4: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Μιράντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε. Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431 071 400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.